Ξέρω να λέω τον έμουν ο κούλο και παρεύρου κομμάτι. Έτσι ξέρω να λέω τον έμουν ο κούλο και παρεύρου κομμάτι.